Thank you. Πολύ κιθαρία που έκανες από εσένα. Thank you guys. Thank you so much.